0: FM είναι σύρμεκ γεύμεκ.
1: Γιώργ Φιλίπ Τέλεμαν, κονσέρτ ουγίχ φλέιταϊ, τέκ φλέιταϊ, λαραϊνερί γευ μπασού κοντινιοί χαμάρ, μη μινόρ. Καταρούμεν Ράινερ Γεμπάουερα, ουγίχ φλέιτα, Κάρλ Χάινς Πάσσιν, τέκ φλέιτα, γευ Τέλεμαν Καμεραϊν Βαγαχούμπα, διριζόρ Άιτελ Φρίντριχ Τόμ.